0: Πέτρο. Στήριξη μηνούτε και ζώσμο και λίμω το πριούτρο.
1: Το πριούτρο.
0: Κάσε ότι σε λάδιε που τούνλε. Για να βήμ σγλίδας τάκ.
1: Για ναι.
0: Αλλιε σάμω φριζούρα.
1: Εσύ να τσιχάλει φριζούρα. Τσαέ. Και ρίπεκ του τζάδι.
0: Ρίπεκ ο τζάδι. Για φάινε. Τζάδι ομιτσένο ρίπεκ. Για ζέσι παμπολίσι. Ζάπαβα. Με λέτσεμ δρούγι πούπετς. Понеделек, 31. август, Егерево данес у нов дан. Учерај је била премијера нове младинске филмске успешнице у Мариборсу Гајин свет 3. Там смо били тут ми се поговарили с филмскими остварјавци, так да о тем у надалјевању. Па добро јутро!
2: Добро јутро!
3: Тути радио!
4: Тото јутро ин Ауто Крка. Точка варности на ваших потих.